μαζί μου αρχίζουν που θυμάμαι. Και να πλάζει, και να πλάζει, και να πλάζει. Σαμπούρα με κάποιο εξίσιο. Μην το είσαι εμάς που πες που το φιλμάσαι, ε. Σαμπούρα, έλα. Μην τους φράτε, εγώ δεν μας φράτε.